0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Greek.
0: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com.au or call us now on 9415 1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmuel Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
2: Αν μας έχετε υποστήριξει στο παρελθόν, σας ευχαριστούμε. Η υποστήριξή σας βοήθησε να συνεχίσει να λειτουργεί αυτό το πρόγραμμα. Η κοινότητά σας είναι στον αέρα χάρη σε εσάς. Τώρα ήρθε η ώρα να ανανεώσετε τη συνδρομή σας. Μην ακούτε απλώς. Γίνετε μέλος. Γίνετε μέλος ξανά με μόλις $11 με έκπτωση ή $16 για ολόκληρη τη συνδρομή. Επισκεφτείτε το www.3zz.com.au ή καλέστε μας στο 94 15 19 28.

Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του Πολυεθνικού Σταθμού 3Z 92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το Κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.

Καλημέρα, καλημέρα φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες. Ακούτε τα ελληνικά προγράμματα του κοινοτικού ραδιοσταθμού 3ZZZ. Παρασκευή σήμερα, 29 του Μάη του 2026. Ο Ηλίας ο Διοκλαπρινός μαζί σας, στη θέση του φίλου Στέλιου Αργυρόπουλου, που ήταν έτοιμος να παρουσιάσει το σημερινό πρόγραμμα, λόγω ασθένειας δεν μπόρεσε και του ευχόμαστε περαστικά και να πάνε όλα καλά. Μην ξεχνάτε, τα ελληνόφωνα προγράμματα ακούγονται καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή. Δευτέρα, τις 8 έως τις 9.30, την Τρίτη 8 με 10, την Τετάρτη από τις 7 έως τις 8 ένα μουσικό πρόγραμμα και το κανονικό πρόγραμμα 8 με 9 το πρωί, την Πέμπτη 8 με 9 και την Παρασκευή 9 με 10. Επίσης, το κυπριακό πρόγραμμα κάθε Τρίτη βράδυ 6 με 7. Και σας συνιστούμε να παρακολουθείτε και τα προγράμματα του άλλου κοινοτικού ραδιοσταθμού του 3CR στους 855 χιλιοκύκλους στα μεσαία και πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα του φίλου Βασίλη Παπαϊωάννου κάθε Δευτέρα βράδυ από τις 8 έως τις 10 και κάθε Τρίτη βράδυ το δίκλωσο πρόγραμμα από τις 10 έως τις 11 που επιμελείται μια συλλογικότητα με τον τίτλο «Δελτίο για την ελληνική αντίσταση». Στο σημερινό πρόγραμμα θα ακούσουμε παρικιακές ανακοινώσεις, το Δελτίο Ειδήσεων που επιμελείται και παρουσιάζει κάθε εβδομάδα, κάθε Παρασκευή, ο Παναγιώτης Σπύρος, ο διευθυντής του παρικιακού βήματος της Αδελαϊδας και την ίδια στιγμή παραγωγός και παρουσιαστής των ελληνικών προγραμμάτων στο αδελφικό του 3ZZZ ραδιοσταθμού της Νότιας Αυστραλίας, το 5EBI. Επίσης, στο σημερινό πρόγραμμα θα ακούσουμε τον Μανώλη Μητσιά να μιλάει για τη γνωριμία του με μεγάλους ποιητές όπως τον Νίκο Γκάτσο και τον Οδυσσέα Ελίδη. Η κουβέντα έγινε με αφορμή τη συναυλία που διοργάνωσε το δίκτυο FM, ο ραδιοφωνικός σταθμός, στο δίκτυο FM, οι ποιητές μας τραγουδούν με τον Μανώλη Μητσιά και την καριοφιλιά Καραμπέτη στα Χανιά στις 2 Ιουλίου του 2024. Ο Μανώλης Μητσιάς μεταξύ άλλων αναφέρεται στην ιστορία πίσω από το τραγούδι «Τρελός» του Άκη Πάνου, στην καθοριστική επιρροή που άσκησε στη ζωή και την καλλιτεχνική του πορεία ο Νίκος Γκάτσος, στο ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο έγραφε ο Νίκος Γκάτσος και στην δημιουργική του διαδικασία, στη συνεργασία του με τον Θάνο Μικρούτσικο και τον Άλκη Αλκαίο, καθώς και στο τραγούδι «Ερωτικό» και άλλα πολλά. Μανώλης Μητσιάς, λοιπόν, στο δεύτερο μισό του σημερινού προγράμματος.

Φίλοι ακροατές και φίλες ακροατρίες, τα ελληνικά προγράμματα του 3ZZZ βασίζονται στη συνδρομή σας για να είναι δυνατόν να εξακολουθούν να εκπέμπονται. Για να συνεχίσουμε να σας προσφέρουμε 7 ώρες την εβδομάδα, πρέπει να έχουμε τουλάχιστον 280 μέλη οικονομικά τακτοποιημένα. Πράγμα που δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Κάνω λοιπόν και εγώ με τη σειρά μου μια θερμή έκκληση να ανανεώσετε τη συνδρομή σας, εάν δεν το έχετε κάνει ήδη. Η ετήσια συνδρομή για άτομα άνω των 18 ετών είναι $16 και μειωμένη στα 11 για φοιτητές, φοιτήτριες, συνταξιούχους και άτομα που δεν εργάζονται. Υπάρχουν τρεις τρόποι για να ανανεώσετε τη συνδρομή σας. Ο ένας είναι να μπείτε στην ιστοσελίδα του σταθμού και να το κάνετε από εκεί χρησιμοποιώντας την πιστωτική σας κάρτα και το δικό σας αριθμό μέλους. Εάν δεν έχετε ή δεν γνωρίζετε το δικό σας αριθμό, μπορείτε να τον πάρετε τηλεφωνώντας ένα από τους παραγωγούς ή εκφωνητές οποιοδήποτε ελληνικού προγράμματος. Συνήθως όλοι ανακοινώνουμε τα τηλέφωνά μας στο πρόγραμμα που επιμελούμαστε. Το δικό μου τηλέφωνο, επαναλαμβάνω, είναι 0412-566-102. 0412-566-102. Για να διευκολυνθεί η διαδικασία της ανανέωσης της συνδρομής και ο δεύτερος τρόπος ανανέωσης, η διεύθυνση του 3Z και μετά το τέλος των προγραμμάτων έχει ορίσει την κυρία Βανέσα Γκάτικα, μέρος του προσωπικού του 3Z, να περιμένει τα τηλεφωνήματά σας για να σας βοηθήσει να ανανεώσετε τη συνδρομή σας μέσω διαδικτύου από το τηλέφωνο. Έχει επίσης τους καταλόγους με τα ονόματά σας και τον αριθμό μέλους που χρειάζεστε για την ανανέωση αν δεν το γνωρίζετε. Ο αριθμός της Βανέσας Γκάτικα είναι 9415-1930. 9415-1930. Για αυτούς που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο ή συγγενικά πρόσωπα που μπορούν να τους βοηθήσουν να ανανεώσουν τη συνδρομή τους από το διαδίκτυο, και ο τρίτος τρόπος ανανέωσης της συνδρομής σας είναι να πάρετε τηλέφωνο τους παραγωγούς και εκφωνητές των προγραμμάτων και να συζητήσετε τις λεπτομέρειες για το πώς να ανανεώσετε τη συνδρομή σας ή να γίνετε μέλη. Συνήθως όλοι, όπως ανάφερα, ανακοινώνουμε τα τηλέφωνά μας στα προγράμματα που επιμελούμαστε και το δικό μου τηλέφωνο, επαναλαμβάνω, είναι 0412-566-102. Συνολικά, χρειαζόμαστε $1,000 για κάθε ώρα εβδομαδιαίου προγράμματος, δηλαδή θα πρέπει να εξακολουθήσουμε να συγκεντρώνουμε τουλάχιστον $7,000 το χρόνο, συμπεριλαμβανομένων των εισπράξεων από το ραδιοέρανο, ετήσιο ραδιοέρανο μας. Τα χρήματα είναι για την κάλυψη των τεχνικών εξόδων των ελληνικών προγραμμάτων που, και όπως γνωρίζετε, όλοι οι παραγωγοί και εκφωνητές είμαστε εθελοντές.

Μετά από μια εξαιρετικά επιτυχημένη παράσταση στη Μελβούρνη και στο Σίδνεϊ, η παράσταση «Η ζωή του Βίρονα» επιστρέφει στη σκηνή του Ελληνικού Κέντρου με πρωταγωνιστές τον Γιώργο Καπινιάρη και την Σοφία Κάτους. Ένα συγκινητικό και ξεκαρδιστικό ταξίδι μέσα από τη μνήμη, την οικογένεια και την ταυτότητα. Η ιστορία ακολουθεί τον Βίρονα καθώς αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη απόφαση του μέχρι σήμερα, τη φροντίδα της ηλικιωμένης μητέρας του. Γεμάτο χιούμορ, νοσταλγία και συναισθηματικό βάθος, η ζωή του Μπάιρον ακολουθεί τον Μπάιρον, όχι Μπράιαν, ένα μεσήλικα άντρα που βιώνει μια κρίση μέσης ηλικίας, καθώς αντιμετωπίζει μια απόφαση που θα αλλάξει τη ζωή του σχετικά με τη γερασμένη μητέρα του, η οποία βρίσκεται στα πρώτα στάδια της άνοιας και αναγκάζεται να ξαναζήσει τις στιγμές, τις αναμνήσεις και τις σχέσεις που τον διαμόρφωσαν. 8 παραστάσεις από τις 22 Μαΐου ως τις 7 Ιουνίου στο νημιόροφο της κοινότητας, στο Ελληνικό Κέντρο. Εισιτήρια μπορείτε να προμηθευτείτε πηγαίνοντας στην ιστοσελίδα της κοινότητας.

Η νεοσυσταθής ομάδα Ελληνοαυστραλιανές συζητήσεις διοργανώνει την προβολή της ταινίας «Το τελευταίο σημείωμα» σε σκηνοθεσία Παντελή Βούλγαρη, που βασίζεται στην εκτέλεση των 200 Ελλήνων αντιστασιακών κομμουνιστών από τις γερμανικές δυνάμεις κατοχής την 1η του Μάη του 1944 στην Κεσαριανή, ως αντίπεινα για την ενέδρα των Ναζί από την ελληνική αντίσταση. Πρόσφατες φωτογραφίες από τη μαζική εκτέλεση των 200 Ελλήνων ανδρών από τις ναζιστικές δυνάμεις κατοχής το 1944 κηρύχθηκαν εθνικό διατηρητέο μνημείο από την ελληνική κυβέρνηση και βρίσκονται πλέον στην κατοχή του Υπουργείου Πολιτισμού. Η ταινία μαζί με αυτές τις φωτογραφίες δείχνουν το θάρρος και τον πατριωτισμό αυτών των αντιστασιακών κομμουνιστών λίγες στιγμές πριν την εκτέλεσή τους, καθιστώντας τους ανεκτήμητους. Στο φουαγέ του κινηματογράφου θα παρουσιαστεί συζήτηση. Την Κυριακή 31 Μαΐου στις 4.30 το απόγευμα στον Brunswick Picture House. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του 3ZZZ.

Μια νέα τολμηρή σκηνική προσέγγιση της Λυσιστράτης του Αριστοφάνη, ένα από τα πιο εμβληματικά έργα της αρχαίας ελληνικής δραματουργίας, που εξακολουθεί να συνομιλεί με το σήμερα με εντυπωσιακή αμεσότητα, θα παρουσιάσει το Creative Drama and Arts σε συμπαραγωγή με την ελληνική κοινότητα Μελβούρνης στο Doncaster Playhouse. Στο πυρήνα της κομμωδίας βρίσκεται μια ανατρεπτική ιδέα. Οι γυναίκες της Αθήνας και της Σπάρτης, εξαντλημένες από τον αδιάκοπο πόλεμο, αποφασίζουν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 7.30 το βράδυ, Σάββατο 30 Μαΐου στις 7 και την Κυριακή 31 Μαΐου στις 3 μετά μεσημβρίας.

το θεατρικό έργο «Ο τελευταίος χορός του Ζορμπά» θα ανέβει εδώ στη Μελβούρνη την δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου, από τις 10 έως τις 14 Ιουνίου, στο ελληνικό κέντρο, στον ημιόροφο της κοινότητας. Ο Ζορμπάς και τι απέγινε μετά τις τελευταίες σελίδες του μυθιστορήματος και την αξέχαστη τελευταία σκηνή της ταινίας. Ο τελευταίος χορός του Ζορμπά φέρνει αντιμέτωπους τον ιστορικό Γιώργη Ζορμπά, όχι τον Αλέξη, τον Γιώργη Ζορμπά που ήταν το όνομά του, με τον Νίκο Κατσατζάκη, τον συγγραφέα του μυθιστορήματος Ζορμπάς ο Έλληνας. Ο Κατσατζάκης μόλις ολοκλήρωσε το μυθιστόρημα όταν το πνεύμα του πρόσφατα εκλειπώντος Γιώργη εμφανίζεται μπροστά του, φοβούμενος την έκλειψη της ταυτότητάς του από τον φανταστικό Αλέξη Ζορμπά. Ο Γιώργης παρακαλεί τον Κατσατζάκη για μια ακριβή αναπαράσταση της ζωής του, αλλά ο Κατσατζάκης έχει ρίξει τη ψυχή του στο μυθιστόρημα και το βλέπει ως το μέσο για την ανεξαρτησία του ως συγγραφέας. Η άμπτωτη και η ροή της συνάντησης τους διατρέχουν τη σχέση δύο σύγχρονων χαρακτήρων που επιδιώκουν να ξεπεράσουν τις προκλήσεις της γύρανσης και της ασθένειας μέσα από την μεταμορφωτική δύναμη του θεάτρου και της μουσικής. Το έργο εξερευνά την ρευστότητα της πραγματικότητας και της μυθοπλασίας, τις ηθικές υποχρεώσεις των συγγραφέων απέναντι στο αρχικό τους υλικό και την επιτακτική φύση της δημιουργικής διαδικασίας και της υποχρεώσεις της φιλίας. Το σενάριο έχει γράψει ο συμπάρικος Θωμάς Πετσίνης και τη σκηνοθεσία έχει κάνει η Rosemary Jones, με ηθοποιούς τον Ευάγγελο Αραμπαζή, Δημήτριο Κουτσούκο και την Τόνα Τιμόφσκι Κανταρόφσκι, σε σκηνοθεσία του Πίτερ Μάμφουλ. Ημερομηνία ξανά από τις Τετάρτη 10 Ιουνίου έως την Κυριακή 14 Ιουνίου στον ημιόροφο της κοινότητας 168 Losdale Street στη Μελβούρνη.

0: Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με το Δελτίο Ειδήσεων που επιμελήθηκε και παρουσιάζει ο Παναγιώτης Σπύρος, που μεταξύ των άλλων είναι ο πρόεδρος της κοινότητας της Αδελαϊδας, της ελληνικής κοινότητας της Αδελαϊδας, είναι ο διευθυντής του Παρικιακού Βήματος, της μηνιαίας εφημερίδας στην Νότιο Αυστραλία και την Αδελαϊδα, αλλά και επίσης παραγωγός και παρουσιαστής των ελληνικών προγραμμάτων στο αδελφικό ραδιόφωνο του 3ZZZ στην Αδελαϊδα, το 5EBI. Το δελτίο το επιμελείται και το παρουσιάζει, όπως όλοι μας, και τα προγράμματά του στο 5EBI εθελοντικά, όπως όλοι μας. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την δουλειά που κάνει να υποστηρίξει και το 3ZZZ.
1: Σημαντικές ανατροπές σημειώθηκαν την Κυριακή στις βουλευτικές εκλογές που έγιναν στην Κύπρο. Εξακομματική θα είναι η Βουλή των Αντιπροσώπων την επόμενη πενταετία. Δημοκρατικός Συναγερμός και ΑΚΕΛ κέρδισαν τη μάχη της συσπήρωσης των κομμάτων τους και τερμάτισαν στην πρώτη και δεύτερη θέση αντίστοιχα με ποσοστά 27% και 24%. Στην τρίτη θέση είναι το ακροδεξιό ΕΛΑΜ με 10,9% και στην τέταρτη θέση το ΔΥΚΟ με 10%. Τη νέα σύνθεση της Βουλής συμπληρώνουν το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία με ποσοστά 5,8% και 5,4% αντίστοιχα. Οι 56 έδρες κατανέμονται στα κόμματα ως εξής: ΔΥΣΥ 17 έδρες, ΑΚΕΛ 15 έδρες, ΕΛΑΜ 8 έδρες, ΔΥΚΟ 8 έδρες, ΑΛΜΑ 4 έδρες και Άμεση Δημοκρατία 4 έδρες. Τα αποτελέσματα δυσκολεύουν τη θέση του Προεδρικού, καθώς η ΕΔΕΚ και η ΔΥΠΑ που στήριζαν τον Πρόεδρο Χρήστο Δουλίδη έμειναν εκτός Βουλής αφού δεν κατάφεραν να εκλέξουν ούτε ένα βουλευτή. Με τα νέα δεδομένα, εκτός εάν υπάρξουν και νέες ανατροπές, τα κόμματα που μένουν να στηρίζουν τον Πρόεδρο Χρήστο Δουλίδη είναι το ΔΥΚΟ, με μειωμένη όμως τη δύναμή του, και το ΕΛΑΜ, καθώς επίσης και ο Δημοκρατικός Συναγερμός από το παρασκήνιο. Όσον αφορά τη συμμετοχή στις εκλογές, ένας στους τρεις ψηφοφόρους αποφάσισε να μην προσέλθει στις κάλπες, αφού η αποχή καταγράφηκε πανκύπρια στο 33%. Το τελικό ποσοστό συμμετοχής στις βουλευτικές εκλογές του 2026 ανήλθε στο 67%. Στις εκλογές της Κυριακής προσήλθαν 378.000 ψηφοφόροι από τις 569.000 που είχαν δικαίωμα ψήφου. Σε σύγκριση με τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές του 2021, η συμμετοχή ήταν αυξημένη μόλις κατά 2,5%. Συναγερμός σήμανε στην Ουάσιγκτον το βράδυ του Σαββάτου όταν ένοπλος άνοιξε πυρ σε σημείο ελέγχου ασφαλείας έξω από τον Λευκό Οίκο, με αποτέλεσμα να πέσει νεκρός από πυρά της μυστικής υπηρεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, ο άνδρας προσέγγισε στο σημείο ασφαλείας λίγο μετά τις 6 το απόγευμα τοπική ώρα, έβγαλε όπλο από τσάντα που κρατούσε και άρχισε να πυροβολεί προς τους αστυνομικούς. Αστυνομικοί της μυστικής υπηρεσίας ανταπέδωσαν τα πυρά, τραυματίζοντας τον ύποπτο, ο οποίος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του, δήλωσε ο επικεφαλής επικοινωνίας της μυστικής υπηρεσίας, Άντωνη Γουλιέλμη. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Μπάκερ Γκαλιμπάφ, προειδοποίησε το Σάββατο για μια συντριπτική απάντηση αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επαναλάβει τις εχθροπραξίες, λέγοντας ότι η Τεχεράνη προέβη σε ανασύσταση των ενόπλων δυνάμεών της κατά τη διάρκεια της εκεχηρίας. Οι ένοπλες δυνάμεις μας έχουν ανασυσταθεί κατά τη διάρκεια της περίοδου εκεχηρίας με τέτοιο τρόπο ώστε εάν ο Τραμπ διαπράξει άλλη μια πράξη ανοησίας και επανεκκινήσει τον πόλεμο, η απάντηση σίγουρα θα είναι πιο συντριπτική και πιο πικρή για τις Ηνωμένες Πολιτείες από ό,τι ήταν την πρώτη ημέρα του πολέμου, δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Γκαλιμπάφ έκανε αυτή τη δήλωση μετά τη συνάντηση στην Τεχεράνη με τον αρχηγό του στρατού του Πακιστάν, στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ, ηγετική προσωπικότητα στις διεθνείς προσπάθειες για την διαπραγμάτευση μιας διπλωματικής διευθέτησης. Σχεδιασμούς για νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν επεξεργάζεται η Αμερικανική κυβέρνηση σύμφωνα με δημοσιεύματα στο διαδίκτυο και στο CBS News, την ώρα που εντείνονται οι διεθνείς διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση της κρίσης ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη. Συναγερμός σήμανε στην Αθήνα τα ξημερώματα του Σαββάτου στο Μικρολίμανο, όταν αστυνομικοί της δίωξης εκβιαστών επιχείρησαν να ελέγξουν άνδρα που φέρεται να είναι γνωστός Μπράβος, με τον ίδιο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, να βγάζει όπλο και να επιχειρεί να πυροβολήσει τους αστυνομικούς, οι οποίοι αντέδρασαν άμεσα, τραυματίζοντάς τον. Το περιστατικό σημειώθηκε έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Μικρολίμανο κατά τη διάρκεια ελέγχου από αστυνομικούς της δίωξης εκβιαστών. Πρόκειται για άνδρα με βαρύ ποινικό παρελθόν, ο οποίος είναι γνωστός στις αρχές καθώς είχε σκοτώσει άνδρα που είχε επιχειρήσει να του κλέψει το αυτοκίνητο. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, είχε εντοπιστεί από αστυνομικούς στο Παγκράτη, όπου και πάλι δεν είχε σταματήσει σε έλεγχο. Τους πυροβόλησε με το Καλασνίκοφ. Επίσης, είχε κρατήσει όμηρο μία αστυνομικό μέσα στο μεταγωγόν από που είχε επιχειρήσει να αποδράσει. Ο ίδιος χρησιμοποιούσε πολύ συχνά στο παρελθόν την Πανεπιστημίουπολη για να κρύβεται. Στον έλεγχο που ακολούθησε δεν βρέθηκαν στοιχεία πάνω του, όμως σε ένα σακίδιο είχε 3 πιστόγια, ενώ σε έρευνα που έγινε στην καφετέρια από που ο ίδιος βγήκε, εντοπίστηκε σακούλα με χειροβομβίδες. Ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα που συνελήφθησαν από το Ισραήλ ενώ προσπαθούσαν να μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στη λωρίδα της Γάζας κατήγγειλαν σοβαρές κακοποιήσεις μετά την απελευθέρωσή τους. Οι διοργανωτές του Στολίσκου Global Summit ανέφεραν ότι πολλοί ακτιβιστές τραυματίστηκαν ενώ τουλάχιστον 15 κατήγγειλαν σεξουαλικές επιθέσεις, ακόμη και βιασμούς. Η Ισραηλινή Σοφρονιστική Υπηρεσία αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι οι κρατούμενοι αντιμετωπίστηκαν σύμφωνα με τον νόμο και με σεβασμό στα δικαιώματά τους. Οι Ισραηλινές δυνάμεις συνέλαβαν 430 ακτιβιστές που επέβαιναν σε 50 πλοία. Οι καταγγελίες προκάλεσαν διεθνείς αντιδράσεις, ιδιαίτερα μετά τη δημοσίευση βίντεο που έδειχνε σκληρή μεταχείριση των ακτιβιστών. Η Ιταλία ανακοίνωσε ότι εξετάζονται πιθανές κυρώσεις κατά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ. Ακτιβιστές περιέγραψαν ξυλοδαρμούς και χρήση τέιζερ. Κάποιοι υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς στο σώμα, στα μάτια και στα αυτιά τους που προκλήθηκαν από τέιζερ. Μια Ιταλίδα ακτιβίστρια πρόσθεσε πως πέρασαν 2 μέρες στα πλοία φυλακές χωρίς τρεχούμενο νερό και χρησιμοποίησαν χαρτόνι και πλαστικό για να ζεσταθούν το βράδυ, καθώς δεν είχαν κουβέρτες και τους αφαίρεσαν τα περισσότερα ρούχα τους. Μόλις έφτασαν στη στεριά, τους ανάγκασαν να μείνουν γονατιστοί και για αρκετές ώρες τους κλωτσούσαν και τους έσπρωχναν αν κινούνταν ή μιλούσαν. Στη συνέχεια τους μετέφεραν σε μια φυλακή, όπου τους μετέφεραν από δωμάτιο σε δωμάτιο περιοδικά για να μην μπορούν να κοιμηθούν, είπε. Οι εισαγγελείς της Ρώμης διερευνούν πιθανές υποθέσεις απαγωγής, βασανιστήριων και σεξουαλικής βίας. Γερμανοί και Γάλλοι ακτιβιστές που επέστρεψαν μέσω Τουρκίας νοσηλεύτηκαν με βαριά τραύματα και κατάγματα. Τέλος των ειδήσεων.
0: Ακούσαμε το δελτίο ειδήσεων που επιμελήθηκε και παρουσίασε για μας ο Παναγιώτης Σπύρος. Όπως ανάφερα στην αρχή του προγράμματος, θα συνεχίσουμε με μια συνέντευξη του Μανώλη Μητσιά. Ο Μανώλης Μητσιάς μιλάει για τη γνωριμία του με μεγάλους ποιητές όπως τον Νίκο Κάτσο και τον Οδυσσέα Αλίτη και η κουβέντα έγινε με αφορμή τη συναυλία που διοργάνωσε ο σταθμός Δίκτυο FM «Οι ποιητές μας τραγουδούν» με τον Μανώλη Μητσιά και την καριοφιλιά Καραμπέτη στα Χανιά στις 2 Ιουλίου του 2024. Ο Μανώλης Μητσιάς μεταξύ άλλων αναφέρεται στην ιστορία πίσω από το τραγούδι «Τρελός» του Άκη Πάνου, στην καθοριστική επιρροή που άσκησε στη ζωή και την καλλιτεχνική του πορεία ο Νίκος Γκάτσος, στον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο έγραφε ο Νίκος Γκάτσος και στη δημιουργική του διαδικασία και στη συνεργασία του με τον Θάνο Μικρούτσικο και τον Άλκη Αλκαίο, καθώς και στο τραγούδι «Ερωτικό» και άλλα πολλά. Μανώλης Μητσιάς, λοιπόν.
2: Ο Μανώλης Μητσιάς μιλά για τη ζωή και την καλλιτεχνική του πορεία και τη γνωριμία του με τους μεγάλους ποιητές.
3: Ο Άκης Πάνου με άκουγε κάθε βράδυ μια πενταετία στο Zoom. Ερχότανε κάθε βράδυ και κάνουν την τελευταία θέση. Και κάθε βράδυ με άκουγε. Και όταν η εταιρεία του πρότεινε να κάνουμε ένα δίσκο μαζί, λέει: πες το, τον περιμένω αύριο. Και πήγα λοιπόν στο σπίτι του, θυμάμαι, έκατσα μέσα, μου λέει: σε περίμενα 5 χρόνια. Πατάει το κασετόφωνο, μόνο το μεγάλη που μπήνα τώρα το μαγνητόφωνο, πατάει και φεύγει το δωμάτιο, μου λέει: διάλεξε ό,τι θέλεις. Άκουσα καμιά 10 λόγια, του λέω: τι να, είναι όλα τα ριστούργημα το βράκι μου, τι είναι αυτά. Πάρε ό,τι θέλεις. Να, τι να πάρω, τι θέλω. Δώσ' μου εσύ. Και μου έδωσε το παρόν και εκεί είπα και τον τρελό. Όταν είπα τον τρελό, ήταν ένα παρανθατικό τραγούδι για το ύφος του και τα λόγια του και την εποχή εκείνη. Και έκανε κατευθείαν τάραξε τα νερά του ελληνικού τραγουδιού. Σε την Κρήτη, θυμάμαι, ήταν μια τσίκνο Πέμπτη. Θυμάμαι σε τώρα, στις Αρχάνες. Και μπαίνω μέσα, λέω 2-3 τραγούδια, φωνάζουν από κάτω γεμάτος και ο χώρος ήταν τον Κουζουλό. Δεν το ξέρω τώρα. Ωραία, τον Κουζουλό, όσοι το λες, τον Κουζουλό, 10 λεπτά, τίποτα. Εγώ δεν. Οπότε βγήκε ένας με ένα όπλο. Αν δεν πεις τον Κουζουλό, τώρα θα σηκωτώσω. Θα δει ο Κουζουλός. Και μου λένε μουσική, ο τρελός. Και έτσι είπα τον τρελό.

ότι ο Γκάτσος με επηρέασε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ακόμα και σήμερα και εμένα και την οικογένειά μας έχει επηρέασει πάρα πολύ. Διότι ό,τι και να κάνουμε, λέμε άρα για τον Γκάτσο θέλετε γι' αυτό. Προσπαθώ να είμαι αυτός που για τον Γκάτσο, αλλά δεν είναι δυνατόν. Αλλά προσπαθώ να μην τον προσβάλλω, να μην πάντα έπαιρνα τη γνώμη του για οτιδήποτε είχα απορία. Και του έλεγα, κύριε Γκάτσο, αυτό όπως βλέπετε, πάντα έλεγε τη μεγάλη κουβέντα. Εσύ ξέρεις. Σου δίνει δυνατότητα να σκεφτείς και να πράξεις, να βγεις ο αληθινός σε μια τέτοια απόφαση που θα πάρεις. Να μην σου πω εγώ τι θα κάνεις. Εσύ ξέρεις. Και αυτό είναι το σημαντικό. Γιατί σκεφτόμουν πολλά πράγματα. Και κατάλαβα μετά, τον Γκάτσο τον αποδικοποίησα μετά στο ρεμπέτικο που έγραψε το τραγούδι που λέει «Μπουνάχος βρες την άκρη της κλωστής και είσαι τυχερός και εκείνα πάλι». Αυτός είναι ο Γκάτσος. Δεν δίνει συμβούλες, κάνε αυτό, κάνε εκείνο. Σου δίνει με, με έναν τρόπο που πρέπει να τον ανακαλύψεις. Θυμάμαι μια φορά μου δίνανε τεράστια χρήματα να φύγω από την πλάκα από το Zoom και να πάω σε λαϊκά κέντρα της παραλίας. Με δίνανε 20 φορές παραπάνω χρήματα από ό,τι έπαιρνα. Και θορυβήθηκα. Πήγα λοιπόν πριν πω το ναι ή το όχι, πήγα στον Γκάτσο και στο Γαλιδάκι μεσημέρι. Λέω έτσι και έτσι το κύριε Γκάτσο. Τι να σου πω, ρε παιδί μου. Εσύ ξέρεις σήμερα τη συνδιαλογή που θα κάνω, τι τραγούδια θα πω εκεί, με ποιους θα είμαι εκεί, αν τα τραγούδια που έχω τραγουδήσει ταιριάζουν στο κατάλληλο περιβάλλον. Αν. Δεν σου πω εγώ αν πρέπει να πας. Εσύ ξέρεις. Διότι αν δεν ήξερες, δεν θα τραγούδιζες αυτά που είπες. Πώς σε προβλημάτισε με άλλο τρόπο. Δεν σου λέει καν αυτό.

Βαριδάκη, την καλή έννοια, ήταν πάρα πολύ φίλοι σαν αδέρφια. Και κάποιο μέρο διαφωνούσε εκεί με κάποιες μουσικές του κλπ. Και γύριζε ο Γκάτσο και του λέει, λέει στους φίλους του: δεν ξέρει τι κάνει ο άνθρωπος. Έχει το μεγαλύτερο ταλέντο στην Ευρώπη, αλλά δεν ξέρει τι κάνει, λέει, για το Χατζηδάκη. Και κοίταζε το Χατζηδάκη στα μάτια. Λοιπόν, ο Γκάτσο ήταν ο αρχηγός εκείνης της παρέας εκεί πέρα, που δίσταφερε αντίρρηση σε αυτά τα οποία έλεγε.

0: την καρδιά.
1: Ο Γκάτσος δεν ήταν εύκολο για να γράψει. Έπρεπε να βλέπει τη μουσική, να ξέρει τον συνθέτη, το νόημα του δίσκου που θα έκανε, που θα πήγαινε, που θα κατέληγε, ποια ήταν η κορυφή του δίσκου. Είχε ένα σενάριο, ένα δρόμο, μια διαδρομή. Δεν είναι ότι πήγαινε κανείς στον Γκάτσο πριν τραγουδάει και αντιγράψε μου. Δεν το έκανε ποτέ αυτό. Ήταν στη συνεννόηση πάντα με τον συνθέτη, με το όραμα του συνθέτη, πώς ήθελε τα τραγούδια.

Η πρώτη γνωριμία με τον Κάτσο ήταν στα στούντιο της Κολούμπια, όταν πήγα να τραγουδήσω ένα τραγούδι για τον Λίγο Μούτσι σε μια ταινία, το «Ένας μπάνκας στη Σαλόνια» με τον Γιάννη Όγνη και την Έμα Σταδοπούλου. Και εκεί ήταν έναν άνθρωπο υψηλό, ωραίο, μπήκε μέσα στο στούντιο και ρωτάει τον Καραγκιάννη, τον Κώστα, ο τρομοπαραγωγός. Του λέει, βρε Κώστα μου, του λέει, πώς είναι το σενάριο της ταινίας για να γράψω εγώ τα τραγούδια. Λέει, τι να σου πω, βρε Νίκο, αυτός ήταν χαζός βλάκας, νησιώτης, και αυτή είναι μια, για τον Βόγγελ μου, και αυτή μια πλούσια, αυτή να ξέρεις, τώρα μίλαμε και πατάλα λόγια, και κατάλαβα, λέει ο Γκάτσος, ας πούμε. Και μέσα από το σενάριο αυτό έγραψε τα καταπληκτικά τραγούδια του «Με ένα παράπονο», «Ρωτεύουσα εγώ το αύριο πάλι», «Το κάποιο τρέχοντας γαλάνε» και «Το μεγάλο δίσκο». Όλα τα τραγούδια αυτά ο Γκάτσος ήταν τόσο ευφυής, κατάλαβε το σενάριο ποιο θα είναι.

Μαγκηδάκη είναι επίσης ο μόνος που με τρεις δίσκους σε πρώτη εκτέλεση και είχαμε και τέταρτο σε πρώτη εκτέλεση, αλλά λόγω της ασθένειάς του δεν βγήκε. Τραγούδια υπάρχουν βέβαια, που υπάρχουν δεν ξέρω. Τραγούδια πιο λαϊκά είχαμε κάνει, θυμάμαι, το χειμωνιάτικο ήλιο, που ήταν ένας ειδικός δίσκος, για μένα καταπληκτικός δίσκος του Χατζηδάκη, εκπληκτικός δηλαδή, ο καλύτερος δίσκος του Χατζηδάκη, μαζί και η στίχη του Γκάτσου τρομερή, αλλά δεν ήταν για λαϊκή κατανάλωση. Και θυμάμαι ότι ο Μάνος μετά μου λέει, τώρα θα σου κάνω ένα δίσκο για τα καταστήματα, για να πουλήσει δηλαδή, κατάλαβε. Κάναμε ένα τραγούδι πρόβα, μετά πήγε στην Μύκονο, αρρώστησε, έμαθε την εμβολή στην καρδιά και με το καραμάλι και δεν ξανασύνθηκε ποτέ, ούτε και εγώ νόμιζα.

Χατζηδάκης ενδιέφερε πολλούς άλλους, γιατί ήθελε τα τραγούδια του να έχουν και μια θεατρικότητα από τον τραγουδιστή. Δηλαδή στο Γιάννη το Φωνιά μου έδειξε έναν τρομερό τραγουδάκι, διαφορετικό από ό,τι το είχα εγώ στο μυαλό μου και από ό,τι κάθε λαϊκός τραγουδιστής. Να δείξουμε.

κατά την δεξίωση, μιλάγανε, αλλά για το φόνο δεν μιλάγανε κανείς. Μα λέει, μα για το φωνικό δεν είπαμε κουβέντα. Αυτό το συνομωτικό σημείο πρέπει να τονιστεί μέσα στην ερμηνεία τη δική μου. Καταλάβατε. Ο Μάνος ήταν διαφορετικός. Είχε άλλη παιδεία από εμάς.

γνωρίζετε, εγώ τέταρτη φυλακή στο Βραχάδι και εγώ ήμουνα άρτη φυλακισμένο και με παρακολούθησαν και πήγα ήταν εδώ στο Βραχάδι. Και τον είδα εκεί και λέω να με ακούσει, με άκουσε, μου έδωσε τραγούδια τότε, τα τραγούδια του Αντρέα, και να πάω στο εξωτερικό να τραγουδήσω μαζί με τη Φαραντούρη, αλλά δεν είχα διαβατήριο. Από τότε που το πήγε, μήκη συνεργαζόμασταν πάντα. Είχαμε τις επαφές μας κατά τη διάρκεια της επταετίας στο Παρίσι, του έδωνα μηνύματα και επιστολές εδώ πέρα, δημοσιεύονταν. Τέλο, τη γλιτώσαμε τότε, παρατρίχα. Ξανά. Με την φιλία μας ήταν μέχρι το τέλος. Ο Μίκης, βέβαια, σε όλες τις συναυλίες, πιο πολλές ας πούμε σημαντικές συναυλίες που παρούν, στην περιοδία στην Αμερική, που εκεί γνώρισαμε την Αποθέωση μαζί με τη Μαρία Φαραντούρη, μου έδωσε τρεις δίσκους. Πρώτα ήταν τα λαϊκά του 1973 όταν ήρθε, μετά έκανα τη Θεία Λειτουργία του Μίκη και μετά έκανα την Πολιτεία Γάμα. Καταπληκτικός δίσκος είναι για μένα, τα τραγούδια μοναδικά. Νιώθω πολύ έτσι γεμάτος.

Αιγαίος, μου δώσαν το σημαντικότερο τραγούδι του αιώνα, θα έλεγα, την πυρόγα. Και μόνο γι' αυτό θα το θυμάμαι για πάντα. Ήταν ταλαντούχοι άνθρωποι και οι δυο. Ο Θάνος με ένα χιούμορ καταπληκτικό, large άνθρωπος. Κάναμε παρέα πολύ, πάρα πολύ. Γελάγαμε πολύ. Ο Άλκης ήταν γνώρισα, δυστυχώς άρρωστο. Πήγα σπίτι του, τον έβλεπα. Είπε τη μεγάλη κουβέντα για μένα στο στούντιο όταν κάναμε τον άλλο δίσκο. Όταν είπα το τραγούδι το Θάνο και εσύ τους δικούς του, του λέει, το πήρε τηλέφωνο στούντιο και του λέει, άκουσε Άλκη τι κάναμε τώρα. Και είπε τη μεγάλη κουβέντα ο Άλκης, λέει, είμαι πολύ χαρούμενος. Σκέψου, αν δεν είχαμε το Μεσιά, έπρεπε να φεύγουμε ένα Μεσιά. Αυτό με ανέβασε στα ύψη η κουβέντα του Άλκη και του Θάνο, βέβαια. Τι να σας πω, είμαι πολύ χαρούμενος που τραγούδισα τραγούδια αυτών των ανθρώπων. Το Θάνο είχε μια συνεργασία άψογη, περιοδία καλοκαίρι, την Ελλάδα, συνεργασία του χειμώνα στη Φεντόνα, Θεσσαλονίκη. Ήταν ένας καταπληκτικός, αεκίνητος, έλεγα. Πολύ, πολύ σημαντικός. Αν το τραγούδι σου αρέσει, θα δει εμένα η πυρόγα, ούτε την άκουσα, τρελάθηκα. Πήγα στο στούντιο και την είπα ούτε δύο φορές, μια μισή φορά. Και μιλάμε μικρούς, αυτό είναι. Ενώ άλλα τραγούδια τα λέμε για 20 και 30 φορές για να μπίνουν. Είναι η δύναμη, η επιθυμία που βγαίνει και τη στιγμή μέσα από το συνέστημα, μέσα από το τραγούδι. Εγώ με την πυρόγα μια μισή φορά.

0: βρίζοντας ξενιφάντα.
1: Βέβαια ο Δήμος Μούσης είναι ένα μεγάλος σαπών από την ελληνική τυπογραφία και μου έδωσε καταπληκτικά τραγούδια. Αυτό σας είπα, τα 45 άρια του Μούσης είναι καταπληκτικά στο τραγούδια που τραγούδησα. Ο Δήμος το ανακάλυψε. Τελείως τυχαία. Πήγα να δω, ακούσω την φίλη μου, την Ελένη Τιροδά, που έπαιζε στην Πλάκα με τον Τιτσάνι. Πήγα εκεί, με την Ελένη είχαμε τραγουδήσει η Μαρία και με ήξερα. Και με έβγαλε μπροστά στο πάλι που από ένα τραγούδι. Εγώ τρεμάνα, ρε. Και έπαιξε ορχή. Δεν θυμάμαι ποιο τραγούδι. Έπαιξε το τραγούδι και ήταν από κάτω από μούτσα συνδιασκέδαζε. Και μ' άκουσε, το άρεσε και πήγα να με κάλεσε στο σπίτι για πρόβα. Έτσι έγινε.

Αυτή η παράσταση ξεκίνησε πριν από 8 χρόνια με ένα αφιέρωμα στον Νίκο Γκάτσο. Εκεί οι Έλληνες ανακάλυψαν την αξία του Γκάτσου. Ποιος ήταν ο Γκάτσος, γιατί πολλοί δεν γνωρίζανε, μαζί με την Καργιβουλιάνη Καραμπέτη. Και έχει πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Παίξαμε μέχρι. Πήγαμε στην Αμερική, στο Χάρβαρντ, το Πανεπιστήμιο, μέχρι εκεί παίξαμε. Και μα ζητάνε και άλλα πανεπιστήμια να παίξουν αυτή την παράσταση. Και στη συνέχεια είπαμε ότι αφού υπάρχουν και άλλοι ποιητές μεγάλοι που έχουν μελοποιηθεί, που έχουν τραγουδηθεί, γιατί να κάνουμε και άλλους ποιητές. Και έτσι κάναμε ότι η παράσταση, οι ποιητές μας τραγουδούν. Είναι μια καταπληκτική παράσταση με μεγάλους ποιητές, ο Ρίτσος, ο Ελίτης, ο Γκάτσος μέσα, ο Καβάθης, ο Χρυστοδούλου Δημήτρης. Είναι μια παράσταση που η Καργιφλιά, η μοναδική Καργιφλιά Καραμπέτη, απαγγέλει στίχους και τραγουδάει, τραγουδάμε και μαζί. Όσοι τον έχουν δει έχουν εγωιτευτεί. Το μόνο που δεν έχει δει η πολιτεία, η επίσημη πολιτεία, και εδώ είναι εντολή να κάνουν περιοδίες στην Ευρώπη να καταλάβουν ποιος είναι ο ελληνικός πολιτισμός και όχι αυτά τα οποία προβάλλουν οι τηλεοράσεις, τα σκυλεράτικα και τα χορευτικά πράγματα. Καλά είναι και αυτά, αλλά δεν είναι αυτός ο ελληνικός πολιτισμός. Είναι μια παράσταση που αξίζει να γίνει εξαγωγή στην Ευρώπη.

ήταν πολύ σημαντικά, ειδικά τα 45 που τραγούδησαν τον Κάτσο και τον Μότσο, είναι πάρα πολύ ωραία αίτηση. Πάρα πολύ ωραία αίτηση. Το μη ρωτά, το δρόμο, το δρόμο, το κάποια νύχτα. Τραγούδια μοναδικά. Το λεωφορείο. Και ένα αντικείμενο δίσκο του Μούση, δεν ήταν του Γκάσο, αλλά ήταν διάφορων ποιητών. Ήταν αυτό που βγήκε στη μεταπολίτευση, που τραγούδισα εγώ και Βασίλη και η Λαβίνα. Μαρτυρίες. Ένα καταπληκτικό δίσκο. Ένα καταπληκτικό δίσκο. Πραγματικά πολύ ωραίο δίσκο. Από του αντικειμένου στην Ελλάδα.

συνθέτες, πολύ καλή σήμερα. Αυτός που μου άρεσε πολύ σαν συνθέτης είναι ο Λίνος Κόκοτος. Μου άρεσε πάρα πολύ ο Λίνος. Έγραψε τραγούδια πολύ ωραία. Και μα κάναν ξανά και δικά του τραγούδια. Ο Βασίλης Δημητρίου ήταν πολύ καλός. Ο οποίος δυστυχώς κάναμε ένα δίσκο και δεν πρόλαβε να τον διαφημίσουν. Πέθανε. Άκουγα από εδώ ένα τραγούδι και ήταν πολύ ωραίο. Και η εταιρεία διελύθη δυστυχώς τότε και έμενε ο δίσκος στα ζήτητα. Είναι πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Επίσης μου αρέσει πολύ ο Ορφέας Περίδης. Ο Κραουνάκης μου αρέσει πάντα. Οι αδερφοί Κατσιμίχα μου αρέσουν πάρα πολύ, αλλά τραγούδουν οι ίδιοι. Ένα συνθέτη που πέθανε, που ήταν μέσα στην πεντάδα για μένα των συνθετών, ο Γιάννης Ισπανός. Πριν πεθάνει ο Γιάννης, μου άφησε κάποια τραγούδια, τα οποία τη στιγμή αυτή τα γράφει η Λίνα Νικολακοπούλου, στίχους, και τα ετοιμάζω. Πρέπει λίγο το κοινό να ψάξει, γιατί θα σου πω τη φράση του Χατζηδάκη, τα τραγούδια δεν σερβίρονται στο πιάτο έτοιμα, τα καλά τραγούδια, τα ανακαλύπτουμε, έλεγε ο Χατζηδάκης. Μέσα στο ίντερνετ και σήμερα υπάρχουν όλα γραμμένα. Μπορεί λοιπόν να τα βρει όλα.

αυτή η παράσταση του Γκαρεπέτη είναι καταπληκτική. Να τη δείτε, αξίζει τον κόπο και για τα παιδιά. Δηλαδή, να καταλάβουν τι αξία έχει η ελληνική μουσική και η ελληνική ποίηση. Που σήμερα σιγά σιγά την καταργούμε. Δηλαδή, μιλάμε μια γλώσσα ή μόνο αγγλικά ή κάτι περίεργο. Κάποτε μου είπε ένα Νέα Υόρκη, ένα ήταν από την Λατινική Αμερική. Λοιπόν, ήρθε η τραγούδα και μου λέει: είσαστε η μόνη χώρα στον κόσμο που έχετε κατεβάσει την ποίηση στην ταβέρνα. Στην ταβέρνα. Και εσείς και εμείς με τον Νερούντα. Αυτό μου είπε. Και το ξεχάσω ποτέ, πριν από 30 χρόνια μου ήταν στη Νέα Υόρκη. Λοιπόν, ξέρετε τι σημαντικό πράγμα τότε ήταν που πηγαίναμε σε μια ταβέρνα και τραγουδάγαμε σε δέρι, το περιγιάλι, το κρυφό ή το άξιο, εσείς στην ταβέρνα το λέγαμε αυτά. Έτσι δεν είναι?

το γαλιτάκι από το σπίτι, το πήρα για πέμπτη φορά που τα τσιμάγε. Να πάμε για ηχογράφηση και το λέω: πάμε. Λέω: έχω και ένα τσάμικο να δω. Τι είναι αυτό, μου λέει. Λέω: μου το δε σκοτάδι ο Γκάτσο. Ένα στίχο. Πολύ ωραίο όλο, κύριε Καζιτάκη. Λοιπόν, πάμε στο στούντιο. Καλά, στούντιο μου λέει: πάμε στο στούντιο. Του παίρνει το τσάμικο. Τι είναι αυτό, το διάβασα εκεί. Λέει στον Πολυκατριώτη: έλα μαζί μου κάτω στο στούντιο. Μου ήθελε να πάνε να πίναμε καφέ. Και ο Μαυροδίστρο να του περίμενε και αυτό μαζί μου. Και πήγαινε γιο του κάτω στο πιάνο και έκαθαν 10-15 λεπτά και έκανε το τραγούδι αυτό καταπληκτικό, ας πούμε. Και την ώρα το έμαθα και εγώ, και την ώρα το έμαθα και ο Μαυροδής και τρελαθήκαμε. Ήταν αυτό ο Χατζηδάκης. Ο Μαυροδής πήγε να σπάσει την κιθάρα του. Μου λέει: σπάσω, κάνω ένα χρόνο να τραγουδί. Και ο άλλος είδε και έκανε ένα τέλο και το έγραψε.

είχε την χαρά να πρώτα με τον Κάτσο, με τον Κατζάκη, με τον Ελίτη. Να ένα από τα πιο ωραία που έχω δει στη ζωή μου είναι τρώγαμε στο Φλόκα με τον Κάτσο, τον Ελίτη. Και θυμάμαι ότι κάποια στιγμή μετά το φαγητό του λέει ο Ελίτης του Κάτσου, Νίκο, να έχω γράψει κάτι πρόχειρα πράγματα και τα ετοιμάζω να τα εκδώσω. Δεν ρίξε μια ματιά, του λέει. Και του έδωσε κάτι κόλλας, περπήματα, όταν έφευγε και πήγε σπίτι. Να, μετά από δύο μέρες πήγαμε πάλι στο Φλόκα, ήταν εκεί ο τέλειος τυχαίο εγώ. Ήταν εκεί ο Γκάτσος, ο Ελίτη, με τον Σταθόπουλο, τον Γιώργο, τον Γεωγράφο. Λοιπόν, και του είπε ο Ελίτης, Νίκο, πώς σου φωνήκανε, και του λέει ο Γκάτσος, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, ούτε. Είμαστε και μεγάλοι άνθρωποι. Για κάποια ποιητική συλλογή που δεν έβγαλε τελικά ο Ελίτης. Ήταν μια άλλη ράτσα άνθρωπων αυτή. Άλλη γάμα άνθρωπο. Χαιρόσου να κάθεσαι και να ακούς αυτά τα οποία λέγανε.

Και εδώ, φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, φτάσαμε και πάλι στο τέλος του σημερινού μας προγράμματος. Περαστικά στο φίλο το Στέλιο και καλή ανάρρωση και να ξαναγυρίσει πίσω γερός και δυνατός να συνεχίσει τα προγράμματα της Παρασκευής μαζί με τον Κώστα τον Βασιλείου. Από τον Ηλία τον Διακολοπρινό, καλημέρα σας, καλό Σαββατοκύριακο και μαζί θα τα ξαναπούμε την ερχόμενη Τρίτη.